0: Κάτσα πω.
1: Ανέ, χαβάλω σε λά.
0: Αγίτα.
1: Κέλα φακέρ.
0: Άιν Ιουτ Τετ Άλεφ. Αγίτα. Παυσί.